0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

ain't no country club either.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982.

0: ηλικία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα

0: αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

가장 아픈 주인공이 있습니다. 가장 안 먹는 이 새끼.

0: έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα. Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Masterclass Ιστορίες της Μουσικής. Αφηγείται ο Δημήτρης Ιατρόπουλος.
1: Καλώς ήρθατε στο Masterclass. Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε και σήμερα για 2 ώρες 80s και 90s Revival με την εκδίκηση των φλόρων. Καλεσμένη μας μία από τις υπεραγαπημένες μου μπάντες των 80s, η Σπαντό Μπαλέ, και μουσικάρες επίσης από την Whitney Houston, Pet Shop Boys.

Lenny Kravitz. Take that. Είμαι ο Δημήτρης Ιατρόπουλος και ξεκινάμε. Σπαντόμπαλε, highly strung.

Tus Ferry από το 1993 ανέδειξε αυτό το πολύ πετυχημένο στα chart single. Pet Shop Boys, κυρίες και κύριοι, στο Can You Forgive Her. Πεταγόμαστε από το Heathrow στο JFK και πατάμε αμερικανικό έδαφος και ορίστε ο John Parr με το Don't Worry About Me.

θυμηθήκαμε μία παραλίγο superstar των 80s, την Tiffany, με το I Think We're Alone Now. Και το πρώτο ημίωρο κλείνει μουσικά με τους Παντόμπαλε και το Muscle Bound. Επιστρέφω.

0: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Masterclass με τον Δημήτρη Ατρόπουλο.

αγαπημένο ερωτικό των Σπαντό Μπαλέ, το True, που μας επανέφερε μετά τις διαφημίσεις. Αναζητήστε τη σελίδα του Masterclass στο Facebook για να ενημερώνεστε για την εκπομπή και φυσικά για να επικοινωνείτε μαζί μου. Όπως κάνετε ήδη αρκετοί που μου ζητάτε περισσότερη Whitney Houston. Ορίστε λοιπόν, I'm your baby tonight.

Είχαμε ένα Ιταλο ένθετο διαχειρός και φωνής γκαζίμπο. Ακούσαμε λίγο πριν το Telephone Mama και μπαίνουμε στο σινεμά για να θυμηθούμε κάτι από την ταινία Rocky. Ο Robert Tepper στο δυνατό No Easy Way Out.

Back to the Music. Ακούσαμε τους Genesis από τα 90s στο Jesus He Knows Me και η πρώτη ώρα του Masterclass λίγη μουσικά με τους θυμόμενους σήμερα, Σπαντό Μπαλέ και το Only When You Live.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Masterclass μέρος δεύτερο. Οι ιστορίες της μουσικής συνεχίζονται με τον Δημήτρη Ατρόπουλο.

Ένα κομμάτι ατόφιο χρυσάφι από τους Παντό Μπαλέ. Gold στα ραδιοφωνά σας και εδώ είμαστε για το δεύτερο μέρος του Masterclass. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Ιατρόπουλος και ο επόμενος κύριος ξεκίνησε ως μοντέλο. Εσείς τα κορίτσια τα ξέρετε αυτά καλύτερα. Lenny Kravitz, If You.

Μπορεί τη Σαντένα δεν γνωρίζετε ως τραγουδίστρια, αλλά τη μισή της επιτυχία τη χρωστάει στην εκπληκτική μπάντα που τη συνόδευε. Και για του λόγου του αληθές, το ορχιστρικό Siempre Hey Esperanza ήρθε για να επιβεβαιώσει τα λεγόμενά μου. Κομμάταρος, δροσερός και καλοκαιρινός. Πάμε 90's, λαμπάκι.

μοδό στα boy bands στα 80s αλλά και στα 90s. Ένα από αυτά και οι Brother Beyond που έπαιξαν με το Drive On. Λίγο πριν ακούσουμε τους Παντόμπαλες στο υπέροχο και ατμοσφαιρικό Through the Barricades, σε λίγο θα μπούμε στην τελική ευθεία. Αναμείνατε.

0: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Masterclass με τον Δημήτρη Ατρόπουλο.

πτήσει στην τελική ευθεία με το τιμόμενο συγκρότημα σήμερα του Παντό Μπαλέ και το I'll Fly For You. Μια και μιλούσαμε νωρίτερα για boy bands, σας έχω τώρα το διασημότερο των 90s, τους Take That, στη νούμερο 1 επιτυχία τους Everything Changes, στην οποία θα αναγνωρίσετε από το ξεκίνημα τον Robbie Williams. Girl.

Σας έφτιαξα, ε! Και μουσικά όμως με τους Texas στο Once in a Lifetime, αλλά και με τη θεάρα Samantha Fox και το I Only Wanna Be With You που παίζει τώρα στο Masterclass.

Αυτό το κομμάτι κάποτε γέμιζε πίστες, βοηθούσε τους DJs να κάνουν show με τα φώτα στις δισκοτέκ κλπ. Κλπ. Εργαλείο κομμάτι δηλαδή. Propaganda, P-Machinery. Εδώ είναι το τέλος για σήμερα, παιδιά. Και θα σας χαιρετήσω με το αγαπημένο μου από τους Παντό Μπαλέ. Be free with your love. Είναι συμβουλή. Με αγάπη, Δημήτρης.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Free.
5: Anything else? 98.1.
6: I'm sorry, is that funny? Are you stand-up comic? Is that what you do now?
7: Classic myth.
4: Free.

0: τράπεζες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ωρε μάνα μου, κάτι παγωτίνια Γιώργο. Βλέπω έχεις προετοιμαστεί κατάλληλα για την τελευταία εκπομπή της σεζόν. Αλλά εγώ τι φταίω που τα στέλνεις και μου ανοίγεις την όρεξη? Να δώσω διεύθυνση να τα στείλεις από εδώ?

Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Beyond Obsession και Deadline και έχουμε περάσει στα δικά μας παιδιά εδώ, Midnight Poetry, The Other Side. Είμαι η Φαμπή Τρέλα. Είναι το Dancing Into the Darkness. Είμαστε στο Athens Free Radio 98.1. Θα κάνουμε παρεούλα μέχρι τις 10, όπως κάθε Κυριακή. Για τελευταία φορά σε αυτή τη σεζόν. Δεν θα είναι πάρα μα πάρα πολύ σκοτεινή εκπομπή, θα είναι πιο πολύ πάρτι. Οπότε έλατε στην παρέα μας να παρτάρουμε παρέα. Έλατε στην παρέα μας να παρτάρουμε παρέα, όλοι μαζί παρέα για να κάνουμε παρέα. Πόσες φορές είπα τη λέξη παρέα, βρείτε το και κερδίστε μια καινούρια παρέα.

Good evening to Mexico. Hello, Hernan. Guten Tag, Jürgen. Καλησπέρα στους Γιώργηδες του σταθμού.

Καλησπέρα στην number one fan, Ελένη. Τι εννοείς, τι εννοώ όταν λέω πάρτι? Πάρτι. Χωρίς ποτά. Τρελή, τρελή.

Γεια σου Μητσαρά. Silence. Θα κάνω ό,τι μπορώ να σε ετοιμάσω για Θεσσαλονίκη. Που θες, που θα ανέβεις.

Ακούσαμε προηγουμένως τους πολύ πολύ αγαπημένους μας VNV Nation με το Silence Speaks. Και τώρα έχουμε περάσει στους Rotterdam, Dare to Live.

Για να πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας. Λοιπόν, στα social, στο Facebook με βρίσκεται vampitrella2m2l, vampitrella. Υπάρχει επίσης στο Facebook το official group της εκπομπής Dancing into the Darkness Radio Show.

στο Instagram vampitrella κάτω παύλα DITD, από τα αρχικά του Dancing into the Darkness, χωρίς τελείες ενδιάμεσα, vampitrella κάτω παύλα DITD.

Και βεβαίως ο πιο εύκολος έτσι τρόπος είναι μέσα από τη σελίδα του σταθμού. Πληκτρολογείτε στο browser σας, αν δεν μας ακούτε ήδη ίντερνετικά, free981.fm. Κάτω δεξιά, μικρό κυκλάκι, το πατάτε. Σύντομο login και στέλνετε το μηνυματάκι σας.

Και μετά τους Mess και το Exile, λίγο πειραγμένο. Αυτό νομίζω δεν πρέπει να το έχετε ξανακούσει. Για ακούστε λίγο, θα καταλάβετε. Μετά θα σας πω τι είναι, για όσους δεν καταλάβουν και για όσους καταλάβουν.

Λοιπόν, φαντάζομαι καταλάβατε ότι είναι η πλασίμπο. Bruce Pristin. Κυκλοφορήσαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους σε ένα επαιτειακό 30 χρόνια επιτυχίες, όχι μπισκούμπρια φάση, πλασίμπο φάση. Λέγεται Recreated και είναι όλα τα τραγούδια τους. Μιξαρισμένα, διασκευασμένα, από τους ίδιους βέβαια. Τους έχουν, τα έχουν φέρει λίγο σε πιο σημερινό ήχο. Το συγκεκριμένο είναι το Sirens Kato Mix του Bruce Pristin, όπως είπαμε. Εντάξει, εγώ δεν έχω και πολύ μεγάλη αγάπη στους Placebo, η αλήθεια είναι. Αλλά αυτό ήταν συμπαθητικό. Είδα και μια φωτογραφία τώρα του Brian, σαν την Ανά Μούσκουρη είχε γίνει. Τέλος πάντων. Μη με κράξετε πολύ. Λίγο μόνο.

αφορμή το Wasting My Younger Years. Έχουμε πιάσει τα μυρολόγια να τα νιάτα δύο φορές και τέτοια. Ας ακούσουμε OMD. 10,000. Άνθρωπος είναι. Global Human

Καλώς το κορίτσι μας, Φένια Φελέκου. Εδώ την ακούτε τα Σάββατα. Από Σεπτέμβρη πάλι βέβαια. Γεια σου Φένια μου. Δόνο, δόνο.

Αυτό σας ακούγεται παλιακό, ε? Εμένα μου σκάσε το Obsession μόλις το άκουσα πρώτη φορά κατευθείαν. Δεν είναι καθόλου παλιακό, είναι η Miracle. Είναι synth-pop duo από το UK. Το τραγούδι λέγεται Time is the Fire. Για ακούστε το, πολύ ωραίο. Είναι καινούριο, κυκλοφόρησε 26 Ιουνίου.

Λοιπόν, προηγουμένως ακούσαμε Blind Delon featuring I Hate Models. Flashback, flash dance πήγα να πω. Άιντε. Και τώρα έχουμε περάσει στο καινούριο Boy Harsher. Jeans. Θα είναι το τελευταίο για την πρώτη μας ώρα.

θα συνεχίσουμε με τη δεύτερη ώρα. Λογικό, μετά την πρώτη έρχεται η δεύτερη. Έτσι πάει συνήθως. Θα μπορούσα βέβαια να κάνω και την τρίτη αντί για τη δεύτερη. Καλά, ακούστε το τραγούδι γιατί δεν...

0: ακούτε τις μεγαλύτερες 80s και 90s επιτυχίες μόνο εδώ.
1: Dancing into the darkness.

Ήρθα, ήρθα. Παρέα με Cure και Twin Tribes. Monolith Love Song. Matt Once Cover Remix.

Ζωή. Όχι, ήταν μπαλέτα, βρε. Ούτε το τραγούδι του Μπουγάς ήταν. Μπαλαρίνα από Ζωή. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρη. Καλά, άμα έχεις γνώσεις μουσικές. Φαίνεται, ρε παιδί μου. The Bolshoi, λοιπόν. She don't

Να, εδώ τώρα, επειδή έτσι βάζω κάποιες διασκευές, με ρωτάει number one fan αν έχω το κορμί και αλάτι σε καμιά διασκευή. Και επειδή δεν το έχω, αποφάσισα να το φτιάξω εγώ. Και τώρα έχουμε αρχίσει και το τραγουδάμε στα αγγλικά. Body and salt and white birds. Blue eyes, dark hair, red lips, hot mouth. What a summer was that. Τώρα πρέπει να βάλουμε και τη μουσική βέβαια. Εντάξει, θα το φτιάξουμε, θα το φτιάξουμε.

Ο θείος Κρέγκ διδάσκει Γιώργο, αυτό είναι αλήθεια. Σμιθς αγαπάμε. Αυτή η εκπληκτική φωνή του Μόρισι. Αν και το έχει κάψει λίγο τελευταίως, αλλά δεν βαριέσαι. Some girls are bigger than others. Αλήθεια είναι αυτό, ας το αποδεχτούμε. Εμείς οι παχουλακόμψες, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Μην τρελαινόμαστε και στις δίαιτες, εντάξει. Καλοκαίρι έρχεται, θα βγούμε έξω με τις κορμάρες μας. Μη φωνάξετε τη WWF και εσείς τώρα. Για μονάχους πουλιάζονται στην παραλία. Εντάξει, αφήστε μας και μας να αλλιαστούμε. Δεν γίνεται να είμαστε όλοι fit.

Δεν έχετε σηκωθεί ακόμα να χορέψετε? Για πείτε, χορεύετε ή είστε καθιστοί?

μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα στη σελίδα του Free. Στο browser σας πληκτρολογείτε free981.fm. Κάτω δεξιά έχει ένα κυκλάκι και μας στέλνετε το μήνυμά σας αν χορεύετε ή αν έχετε σκυλοβαρεθεί. Εγώ είπα θα το κάνω λίγο πάρτι σήμερα, δεν θα είναι πολύ dark. Οπότε η τελευταία μισή ωρίτσα θα είναι έτσι χαρούμενη. Πιο χαρούμενη από το συνηθισμένο δηλαδή.

Αυτό είναι το αγαπημένο μου που Pet Shop Boys, η αλήθεια είναι αυτή. Και λόγω της συναυλίας την προηγούμενη εβδομάδα είπα να βάλω και ένα heart. Ορίστε, η number one fan σηκώθηκε να χορέψει. Άλλος κανείς?

Καλησπέρα Στέφανε. Καλησπέρα όλοι που είσαι κολλημένοι με την κολλητή στην κίνηση. Αλλά έβαλα το αγαπημένο σας Pet Shop Boys, που είναι και το δικό μου αγαπημένο όπως είπα. Οπότε ο οδηγός το έριξε στο χορό. Καλό είναι αυτό, να το διασκεδάζουμε στην κίνηση, γιατί δύσκολα τα πράγματα, δεν παλεύεται η κίνηση, δεν παλεύεται.

Έχετε ζεσταθεί ή όχι ακόμα? Γιατί είπαμε, τώρα εγώ θέλω χώρο. Δεν θα αποχαιρετιστούμε για το καλοκαίρι στενάχωρα. Θα αποχαιρετιστούμε παρτάροντας.

Άντε και από Σεπτέμβρη ετοιμάζονται διάφορα. Πιθανότατη επιστροφή της υποφαινόμενης στα DEX. Κάτι συζητάμε εκεί με κάτι ομάδες. Θα δούμε. Θα ήταν κοινό σου επίσημα όταν θα είναι και οριστικά.

Το μεταξύ τώρα μου ήρθε μια απορία. Αν οι υποφαινόμενοι δεν φαίνεται, γιατί εγώ δεν φαίνομαι τώρα. Μόνο ακούγομαι. Είναι υποακουγόμενοι.

Πάρε και εσύ, Ρελένη, ένα powerbank να κάνεις τη δουλειά σου. Της έχει μείνει 5% μπαταρία και για να μην σταματήσει το χορό έχει βάλει μπαλαντέζα για να φορτίσει το τηλέφωνο, δηλαδή, εντάξει. Πρόσεχε μην προδουκλωθείς την μπαλαντέζα και χουμάλα.

Ωρα πέρασε η ώρα. Με αυτά και με εκείνα και με τους χορούς. Και ξέχασα να ξεφωνηθώ. Λοιπόν, μιας και μας έχουν μείνει κάτι λιγότερο από 4 λεπτά, πρέπει να με ξεφωνήσω. Θα κάνουμε λοιπόν ένα summer break till September. Να ησυχάσουν και εσάς λίγο τα αυτάκια σας. Να ακούσουμε καινούργιες κυκλοφορίες. Να ξεκουραστούμε όλοι.

Είμαι η Βαμπιτρέλα. Είναι το Dancing into the Darkness. Εννοείται ότι θα μιλάμε και μέσω των social και το καλοκαίρι. Όποιος δεν έχει βρει, ας με ψάξει, Βαμπιτρέλα. Άμα ανακαλύψετε κανένα καλό new release, να το στείλετε σαν πρόταση. Να δω κι εγώ τι θα προλάβω να ακούσω. Παρτάρετε. Κάντε τα μπάνια σας στη θάλασσα. Απολαύστε τη βόλτα σας στο βουνό. Ό,τι αρέσει στον καθένα. Ό,τι θεωρεί ο καθένας σας ξεκούραση. Να διαβάζετε βιβλία και να ακούτε μουσική. Αυτό ποτέ, ποτέ, ποτέ να μην το ξεχνάτε. Ραδιοφωνικά τα λέμε την επόμενη σεζόν. Κάποιους από εσάς θα τους δω από κοντά, με κάποιους θα μιλάμε στα social. Πέρασε ωραία και αυτή η σεζόν. Να είστε όλοι καλά και να περνάτε super. Have a great, great summer.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big...

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.